να φανίλει του φιν. Νιμλέα είναι ουέν του φιν μου. Καμά που κουρθούγκου με ο καλιούγκου. Κουέθα θούγκου. Και γουατώνει λίφρα και θουάμ. Ρωμελτσέ ουνγί κρυμμένο ρωμέ. Κι με ο καμ ουέσια ουέλο ίντσε. Εγχαεί.